0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: ελληνικήρα διαφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-0657, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Εκεί μέσα κατοικούσες, πικραμένη εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έλθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Και ακαρτέρι, και ακαρτέρι φιλελεύθερη λαλιά, ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά και λες πότε, α πότε βγάνω το κεφάλι απ' τις ερμιές, και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες φωνές.
3: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, μια εκπομπή η οποία θα είναι επαιτειακή για την επερχόμενη επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, σε λίγες μέρες, και έχουμε επιλέξει απόψε να αναδείξουμε το κομμάτι της Ελληνικής Επανάστασης όπως αυτό έχει καθρεπτιστεί στην τέχνη, όχι μόνο την τέχνη στον ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό, πώς η Ελληνική Επανάσταση ενέπνευσε καλλιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο και την απεικόνισαν και κατάφεραν να πάρουν το νόημα αυτής και να το μεταφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αφορμή της εκπομπής μας είναι μια νέα έκδοση, ένα νέο βιβλίο του Μιλτιάδη Παπανικολάου, το οποίο αναφέρεται στην Ελληνική Επανάσταση στην τέχνη, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με τον ίδιο τον συγγραφέα για το θέμα αυτό. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιλτιάδη Παπανικολάου, καθηγητή ιστορίας της τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον οποίο οφείλουμε ένα βιβλίο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας πέρσι ακριβώς, το 2024. Φέρει τον τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση στην Τέχνη» από τον Ντελακρουά στον Παρθένη και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επίκεντρο στη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται, όπως μπορεί κάποιος να φανταστεί, εξ αφορμής και των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στο πώς έχει η τέχνη αποδώσει την Ελληνική Επανάσταση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, και κυριότερα έχει βραβευθεί και από την Ακαδημία Αθηνών το 2024. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Παπανικολάου, να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αγαπητέ κύριε Παπανικολάου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσετε με το κυπριακό κοινό και όχι μόνο για το νέο σας βιβλίο.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσετε. Είναι ιδιαίτερη τιμή να μιλάω με τους συμπατριώτες μας της Κύπρου, με το οποίο κοινό παλιότερα είχα σχέσεις. Είχαμε κάνει έκθεση για από την Ρωσική πορεία όσο ήμουν διευθυντής στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και παλιότερα επίσης έκθεση Θεσσαλονικών Καλλιτεχνών. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από πολύ καιρό έρχομαι σε επαφή με το κοινό της Κύπρου.
3: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αυτό μια αφορμή για να προχωρήσουμε σε αυτό το στίγμα. Φυσικά η 25η Μαρτίου είναι η εορτή του ελληνικού έθνους. Στην Κύπρο έχουμε βέβαια και την ιδιαιτερότητα ότι εορτάζουμε την 9η Ιουλίου, καθώς τότε έγιναν τα τραγικά γεγονότα όπου σφαγιάστηκαν κληρικοί και λαϊκοί από τους Τούρκους ως μέτρα προληπτικά για να μην λάβει μέρος το νησί στον Επανάσταση του 21. Και φυσικά αυτό το οποίο επισημαίνεται και στο βιβλίο σας αλλά και μας είναι πλέον γνωστό, εξ αφορμής των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, έγιναν αρκετές μελέτες, εκδόθηκαν πηγές, εκδόθηκαν νέα κείμενα λιγότερο γνωστά ή και τελείως άγνωστα, τα οποία φωτίσανε με διαφορετικό τρόπο πτυχές που ίσως δεν τις γνωρίζαμε τόσο καλά σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση. Και βλέπει κάποιος σε αυτά πράγματα τα οποία έρχεται να συναντήσει στην τέχνη, να ερμηνεύσει ενδεχομένως κάποια έργα τέχνης διαφορετικά, αλλά επίσης να δει και το κομμάτι της συμβολής της τέχνης στην Επανάσταση του 21 σε προεπαναστατικές φάσεις. Δηλαδή, μας είναι γνωστό, αφού έχει γίνει και στην έκθεση, σε μια έκθεση στην Κύπρο από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, αντικείμενα που σχετίζονταν με την Επανάσταση του 21, μορφές επαναστατών του 21 σε διάφορες, πορσελάνες στο ένα στο άλλο, τα οποία κατασκευάζονταν κυρίως στη Γαλλία και όχι μόνο, πολλούνταν και τα έσοδα αυτά πήγαιναν για τους σκοπούς της Επανάστασης. Οπότε η τέχνη βοήθησε ποικιλοτρόπως στην Επανάσταση, τόσο στην προβολή του αιτήματος, όσο και στην ενίσχυση οικονομικά του αγώνα, όσο όμως και στη διάδοση του μηνύματος του 21 και πριν και μετά. Οπότε έχετε το λόγο έτσι εισαγωγικά να μας πείτε κάποια πράγματα για τη συμβολή και το ρόλο της τέχνης στην Ελληνική Επανάσταση.
4: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, πράγματι, η τέχνη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Το θέμα αυτό με απασχόλησε πάρα πολύ καιρό, πολύ πριν από την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς δούλεψα πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό αρχεία, γερμανικά κυρίως, εφημερίδες της εποχής εκείνης. Ήθελα να δω ποια ήταν η πρόσληψη της Επανάστασης από το ευρύ κοινό, όχι μόνο από τους βασιλείς, από τους πρίγκιπες, από τους τραπεζίτες που πράγματι είχαν, και από τους καλλιτέχνες που είχαν επιστατευθεί με την υπόθεση της Ελλάδος, καθώς ήθελα να δω το βαθύτερο νόημα, πώς ήθελα να εξηγήσω βασικά το γεγονός πώς συνέβη η Ελληνική Επανάσταση, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα μέρος ιστορικό σημαντικό, αλλά όχι ίσως από τα σημαντικότερα μέσα στο 19ο αιώνα που συνέβησαν στην Ευρώπη. Πώς κινητοποίησε τόσο μεγάλο πλήθος πνευματικών ανθρώπων και πολιτικών προσώπων φυσικά. Διότι δεν υπάρχει προηγούμενο ένα ιστορικό γεγονός να καταγράφεται εικαστικά από τόσο μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών. Απίστευτα μεγάλος αριθμός. Θα έλεγα συνολικά ότι δεν μπορούσε να μετρήσει κανείς τον αριθμό των καλλιτεχνών που ασχολήθηκαν με το θέμα μας, είτε είναι ζωγράφοι, είτε είναι γλύπτες, είτε χαράκτες, είτε σχεδιαστές, είτε αυτοί που φτιάχνανε διάφορα διαγνωσμητικά θέματα, βάζα κτλ. Για την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή πραγματικά ο αριθμός είναι τεράστιος. Mm-hmm. Από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αμερική, όλη η Ευρώπη βασικά και η Ανατολική Ευρώπη, όλα τα έθνη ασχολήθηκαν με το θέμα της Επανάστασης. Διότι ήταν ίσως υπήρχαν αφορμές που προκάλεσαν αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον από τους πνευματικούς ανθρώπους, καθώς η Ελλάδα ήταν για πρώτη φορά, όλοι την ξέρανε μέσα από τα έργα της κλασικής τέχνης, μέσα από τα μνημεία της, τα οποία ως εικονογραφημένα πια βιβλία κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη και έλεγαν πια αν υφίσταται αυτό το έθνος, το ιστορικό έθνος, και εντυπωσιάστηκαν πράγματι με έκπληξη ότι αυτός ο μικρός λαός επαναστάτησε. Και μάλιστα σύνθημά του δεν ήταν απλώς ότι αγωνίζουν την ελευθερία τους και ως άνθρωποι που δεν θέλουν τη σκλαβιά, αλλά συνέβαιναν την επανάσταση και με την ιστορία τους. Έλεγαν και στα μηνύματά τους και στα συνθήματα που υπήρχαν ότι υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα στην επανάσταση, ότι επαναστατεί ο Έλληνας και για την ελευθερία του, αλλά και να σώσει το πολιτισμικό του γίγνεσθε, την πολιτισμική του ύπαρξη. Και δεν τυχαίο λοιπόν καθόλου ότι σχεδόν το σύνολο των καλλιτεχνών παρουσιάζει διαχρονικά τον νέο Έλληνα. Δηλαδή, μπορεί να τον δίνει με τη φουστανέλα, ωστόσο τον παρουσιάζει μπροστά σε ένα αρχαίο μνημείο, μπροστά στα προπήλαια της Ακρόπολης για παράδειγμα, ή σε ναούς, σε ερείπια ναών που υπήρχαν διάσπαρτα τη χώρα μας, σαν ένα σημειολογικό κίνητρο να δείξουν ότι αυτός ο φτωχός, ο φουστανοφόρος χωρικός με το σπαθί στο χέρι αγωνίζεται για την προσωπική του ελευθερία, αλλά και για τη χώρα του που έχει μια μεγάλη ιστορία αιώνων. Αυτό ήταν κυρίαρχο στοίχημα και πραγματικά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ίσως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι πολλοί κόσμος, δηλαδή εκατοντάδες, δηλαδή δεν μπορούσαν να τους μετρήσει κανείς, πόσοι καλλιτέχνες ασχολήθηκαν με την Ελληνική Επανάσταση. Mm-hmm. Τεράστιος αριθμός.
3: Τώρα,
4: αυτό ήταν το ένα κατά τη γνώμη μου, ναι, που παρακίνησε, γιατί με διέφερε να δω πώς, γιατί ξαφνικά όλοι ασχολήθηκαν με την Ελλάδα. Ασχολήθηκαν καλλιτέχνες οι οποίοι δεν είχαν έρθει ποτέ στη χώρα μας, δεν ήξεραν καν που βρίσκεται. Και όμως μέσα από τη φαντασία τους παρουσίαζαν είτε το Μεσολόγγι είτε την Αθήνα, διάφορα άλλα ιστορικά επεισόδια της Ελληνικής Επανάστασης, όπως τα μάθαιναν μέσα από τις εφημερίδες της εποχής.
3: Τώρα να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
4: Βεβαίως.
3: Και να ρωτήσω, η Γαλλική Επανάσταση, παραδείγματος, ναι, χάρη, η οποία ενέπνευσε σε ένα μεγάλο βαθμό και την ελληνική και ήταν επίσης, ναι, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό γεγονός, είχε, βεβαίως, μικρότερη απήχηση στην τέχνη, αν θα μπορούσε κανείς να κάνει μια τέτοια σύγκριση?
4: Φυσικά μικρότερη. Μπορεί να ασχολήθηκε ο Δαβίδ, ασχολήθηκαν κάποιοι μεγάλοι καλλιτέχνες, mm-hmm, με την Ελληνική Επανάσταση, με την Γαλλική Επανάσταση, αλλά σε πολύ μικρότερο αριθμό.
3: Έτσι.
4: Σε πάρα πολύ μικρότερο αριθμό. Mm-hmm. Και με την Ελλάδα ασχολήθηκαν σπουδαίοι, όπως ο Τελακουρά, για παράδειγμα.
3: Σωστά.
4: Και πολύ, βασικά μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού ευρωπαϊκού παρθέου, ας πούμε. Αλλά πράγματι, όπως λέτε, ίσως το μεγαλύτερο γεγονός που συνέβη στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία είναι η Γαλλική Επανάσταση, φυσικά. Αλλά οι εικονογραφίσεις που έγιναν για την Ελλάδα δεν συγκρίνονται, αριθμητικά τουλάχιστον, με ό,τι καταγράφηκε από την τέχνη για την Γαλλική Επανάσταση.
3: Mm-hmm. Αυτό,
4: και όπως είπατε σωστά, έπαιξε ρόλο, διότι,
3: ναι, ναι,
4: μέσα από τη Γαλλική Επανάσταση ξεπίδησαν δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις, ο διαφωτισμός για παράδειγμα, που έδωσαν μια όθηση προς την αναζήτηση των αρχαίων πηγών της αρχαίας Ελλάδος αλλά και της σύγχρονης. Υπήρξε ένα τέτοιο πάντρεμα αρχαίου και νέου κόσμου. Και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο, οι διαφωτιστές έπαιξαν μεγάλο ρόλο για αυτή την αναβίωση που συνέβη, που έλαβε χώρα στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο που επισημαίνεται στο βιβλίο μου είναι ότι πέρα από τον αγώνα που αποσκοπεί στην απόκτηση της ελευθερίας και φυσικά στην διάσωση του πολιτισμού μιας χώρας, μικρής μεν χώρας, αλλά με πολύ μεγάλη ιστορία στο βάθος των αιώνων, είναι ότι παρατηρείται το γεγονός της σύγκρουσης πολιτισμών. Έχουμε σαφέστατα μια σύγκρουση πολιτισμών. Έχουμε τον χριστιανισμό με τον ισλαμισμό, όπως εμφανίζεται τότε μέσα από τους αγώνες των Ελλήνων αντίον των Τούρκων. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, σχεδόν το σύνολο των καλλιτεχνών, δηλαδή επίτηδες ανέτρεξε να δω αν πιστοποιείται αυτή η άποψή μου, ότι έχουμε μια πραγματική σύγκρουση πολιτισμών πέρα από όλα τα άλλα, καθώς όλοι οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν την Ελληνική Επανάσταση, σύγκρουση Ελλήνων με τους Τούρκους, ως σύγκρουση του καλού με το κακό, ως σύγκρουση της βαρβαρότητας με την αθότητα, ως σύγκρουση του δικαίου με το άδικο, διότι και αυτό γίνεται μόνο με τα λιτά μέσα της τέχνης, μέσω της εικονογραφίας. Δηλαδή, ο Τούρκος για παράδειγμα εμφανίζεται βίος, αγριοπός, μαύρος, έτσι, με άγρια χαρακτηριστικά, ενώ αν αντιθέσει ο Έλληνας είναι πιο ήπιος, εκφραστής της αθότητας, γυναίκες που τυραννιούνται, που βασανίζονται, με τα μικρά τους παιδιά που υποφέρουν και όλα τα συναφή. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, δηλαδή οι Αμερικανοί φυσικά, παίρνουν από μόνοι τους, παίρνουν το μέρος των Ελλήνων. Δηλαδή λογικό είναι να παίρνουν το μέρος του καλού. Καθώς αυτή η σύγκρουση πολιτισμών είναι μεγάλης κλίμακας, οι καλλιτέχνες επιλέγουν να παίρνουν το μέρος των Ελλήνων πάντοτε. Mm-hmm. Διότι βλέπει κανείς την ενσυναίσθηση, την εικαστική ενσυναίσθηση που υπάρχει μέσα από τους πίνακες, όπως αποτυπώνεται από τους ζωγράφους, σε ό,τι αφορά τη συμπάθεια που δείχνουν στους αγωνιζόμενους, στους τυραννισμένους, στους ανθρώπους που υποφέρουν, και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες. Βεβαίως δεν έπαψαν επίσης να παρουσιάσουν, να υμνούν τη γενναιότητα και την αδρία τους. Και έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα πρόσωπα, όπως ο Μάρκος Μπότσαρης για παράδειγμα, έγιναν ενδάλματα. Εκείνη την εποχή ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν ο Θεός, θα έλεγαν εισαγωγικά, ο τέλειος αγωνιστής. και μάλιστα διάβασα, ας πούμε, σε γερμανικές εφημερίδες, για παράδειγμα, από τις εποχές εκείνης, όταν σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης, παρουσιαζόταν οι χαρακτηρισμοί που ήταν σαν άλλος Λεωνίδας. Τον τάπιζαν με τον Λεωνίδα, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Mm-hmm. Μπότσαρης ίσον Λεωνίδας. Και επίσης μια άλλη εξίσωση υπάρχει. Μπότσαρης ίσον Λεωνίδας και ίσον τι Άγιος της πίστης. Ποιας πίστης? Της χριστιανικής θρησκείας. Οπότε βλέπουμε εδώ και ο χριστιανικός πληθυσμός Δύσης, Ανατολής και της Αμερικής ήταν λογικό, φαίνεται, να είναι με το μέρος των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Και έτσι οι πρωταγωνιστές είναι, πώς θα λένε, μεταφέρονται στη σφαίρα του Αγίου και στη σφαίρα των ηρώων της αρχαιότητας. Μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία.
3: Mm-hmm. Τώρα, να ρωτήσω, ο ρομαντισμός ο οποίος έχει
4: προχωρήσει. Βεβαίως, ο ρομαντισμός ήταν και ένα ζήτημα το οποίο έπαιξε μεγάλο, όπως και ο κλασικισμός. Ο κλασικισμός, ο οποίος προηγήθηκε του ρομαντισμού, αποκάλυψε τη σημασία και τη σπουδαιότητα των αρχαίων κλασικών χρόνων, έτσι, μέσα από τα μνημεία αρχικά της Ιταλίας και δευτερευόντως της Ελλάδος, των αρχαίων μνημείων της. Και βέβαια ο ρομαντισμός, ο οποίος είχε μια τάση προς να βγαίνει έξω από τα, να φεύγει έξω από τα γεωγραφικά όρια, αλλά τα σύγχρονα γεωγραφικά όρια, έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως σας είπα, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή, την συμμετοχή των καλλιτεχνών προς την Ελληνική Επανάσταση.
3: Πιστεύετε ότι ο ρομαντισμός προκαλεί τον, ποτίζει το φιλελληνισμό ή αντίστροφα?
4: Προϋπάρχει. Ο ρομαντισμός σίγουρα έπαιξε ρόλο για τον φιλελληνισμό. Mm-hmm. Έπαιξε ρόλο για τον φιλελληνισμό, ανεφεσβήτητα. Διότι ήταν ένα κίνημα το οποίο ο ρομαντισμός είχε στρέψει το ενδιαφέρον του και στους λόγους που υποφέρουν, που αγωνίζονται, είτε για την ελευθερία τους, είτε για την κοινωνική τους καταξίωση κτλ. Και λογικό είναι στη συνέχεια ο φιλελληνισμός να είναι απόρρια αυτού του κινήματος, το οποίο πήρε έφυγε δύο πολύ μεγάλες διαστάσεις, τεράστιες διαστάσεις. Δηλαδή, ένας φιλελληνισμός ο οποίος ξεκίνησε από ανθρωπιστική σκοπιά, δηλαδή για ουμανιστικούς λόγους, δηλαδή για να βοηθήσει τα ορφανά, να βοηθήσει τους φτωχούς, σαν μια οργάνωση δηλαδή φιλανθρωπική, όμως γρήγορα μετατράπηκε σε πολιτικό φιλελληνισμό, δηλαδή να έχουμε πολιτικούς που να ενδιαφέρονται πολιτικά με την Ελλάδα. Ο Λουδοβίκος της Βαβαρίας, ο πατέρας του Όθωνα, έστειλε στρατό στην Αθήνα, στην Ελλάδα, και να βοηθήσει την Επανάσταση. Και από την Ιταλία επίσης έχουμε τους φιλέλληνες που αγωνίστηκαν από την Αγγλία, από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, αγωνίστηκαν και πέθαναν και πολλοί δώσαν και την ψυχή και το αίμα τους για την Ελλάδα εδώ. Και επίσης έχουμε και τον οικονομικό φιλελληνισμό, που πράγματι εκεί στην Ελβετία μαζεύονταν στους τραπεζίτες χρήματα για να βοηθήσουν τον αγώνα με πολεμοφόρητα κτλ. Είχε αυτός ο φιλελληνισμός πολλές όψεις, ο νεότερος αυτός ο φιλελληνισμός. Mm-hmm. Και αυτό ήταν φυσικά ήταν υπέρ της επανάστασής μας.
3: Ναι. Τώρα, να ρωτήσω το άλλο. Όταν αυτοί οι ζωγράφοι αρχίζουν και παίρνουν, όπως είπατε, το μέρος των Ελλήνων, οι καλλιτέχνες μάλλον.
4: Ναι, παίρνουν όλοι το μέρος των Ελλήνων, σαφέστατα.
3: Ναι. Πώς αυτό όμως συμβιβάζεται με την τότε πολιτική κατάσταση, η οποία ήταν αμφίθυμη, θα καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση?
4: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα το κάνει. Ξεχνάμε να είμαστε στην περίοδο του Μέτερνιχ, έτσι.
3: Ακριβώς, αυτό λέω. Δηλαδή, πώς ξαφνικά ξεσηκώνονται καλλιτέχνες οι οποίοι σε ένα βαθμό τα έργα τους, ενδεχομένως ως υποψήφιοι αγοραστές, είναι το παλάτι, είναι ευγενείς, είναι στρατιωτικοί. Πώς πηγαίνουν κόντρα στην πολιτική κατάσταση?
4: Αναφυσίτητα. Διότι πράγματι μπορεί να είχαμε τους ηγέτες οι οποίοι είχαν συμμαχήσει και ήθελαν να θέσουν εμπόδια στην εξέγερση των μικρών εθνών για να μην χαλάσουν το, mm-hmm. να ανατρέψουν το status quo εκείνης της εποχής. Αυτό δεν είχε καμία σχέση, δεν επηρέασε καθόλου το γεγονός ότι οι μεγάλοι πληθυσμοί, το κοινό, το ευρύ κοινό, αγκάλιασε την Επανάσταση. Ας μην ξεχνάμε ακόμα και εκείνα τα, όπως αναφερθήκατε και εσείς, τέχνες που έγινε στην Κύπρο με τα βάζα, με τα ρολόγια που απεικόνιζαν απ' έξω, είτε φορεσές, είτε κεντήματα, είτε βάζα είχαν Ελληνική Επανάσταση. Αυτά ήταν σε αστικά σπίτια, σε σπίτια μεγαλοαστών, όχι σε τους ανθρώπους. Δηλαδή, άλλο τι έκαναν οι ηγέτες οι οποίοι θέλανε να διατηρήσουν το status quo, και άλλο που θέλανε οι λαοί που συμπαθούσαν ιδίως την Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν ένα ένα είδαλμα, ένα, πώς το λένε, ένα όνειρο για όλους τους Ευρωπαίους. Θεωρείται ότι το γεγονός ότι υπήρξε αναστήθηκε η Ελλάδα ήταν για αυτούς ένα θαύμα, το ότι πράγματι αναβίωσε ένας αρχαίος πολιτισμός, ο οποίος είχε χαθεί για αιώνες.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, και αυτά που είπατε και για τον Μπότσαρ είναι πολύ ενδιαφέροντα, διότι ξέρετε, ιδίως τα τελευταία χρόνια από την πλευρά κυρίως της Αλβανίας και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία λέγονται και αναδεικνύουν την αρβανίτικη καταγωγή του Μπότσαρη, και για την οποία δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση, όμως αυτά τα οποία περιγράφεται είναι πώς παρουσιάζουν τον Μπότσαρη ως έναν χριστιανό που πολεμάει το Ισλάμ.
4: Ζούσανε οι Μπατσαρέοι στο Σούλι και ότι μιλούσαν και αλβανικά, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν για... Η συνείδησή τους, η ελληνική συνείδηση ήταν απολύτως ελληνική.
3: Ακριβώς.
4: Όταν η εθνική συνείδηση ελληνική, δεν σημασία ποια γλώσσα μιλάει και που, σε ποια περιοχή μένει.
3: Άλλωστε κυρίως. Το γεγονός ότι καλούνται Τουρκαλβανοί να καταστήλουν τα κινήματα αυτά.
4: Άλλωστε ήταν μεγάλη πληγή. Η χειρότερη έτσι. Πληγή τότε ήταν αρχικά οι Τουρκαλβανοί και μετά οι Τουρκοεγύπτιοι.
3: Έτσι.
4: Επί το χρόνια του Ιμπραήμ. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι δύο δυνάμεις οι οποίες προκάλεσαν τις χειρότερες καταστροφές στην Ελληνική Επανάσταση, στην υπόθεσή μας.
3: Τα έργα...
4: αυτή η μίξη,
3: ναι.
4: Με βάση τον μουσουλμανικό τους, έτσι πιστεύω, των Τουρκαλβανών και των Τουρκοεγυπτίων, εκείνη την περίοδο ήταν η λέλαπα, ας πούμε, της ιστορίας τότε.
3: Βέβαια, έχουμε αρκετά έργα, έτσι όπως έβλεπα το βιβλίο σας, καλλιτεχνών, τα οποία είναι μετά... τα μέσα του 1830-1840, δηλαδή μετά που έχει εδραιωθεί η Επανάσταση, όχι τόσα πολλά ίσως στα αρχικά χρόνια, και το ερώτημα είναι πού απευθύνονταν αυτά τα έργα, σε ποιο κοινό, σε ποια πελατεία απευθύνονταν οι καλλιτέχνες, γνωρίζουμε καθόλου?
4: Να σας πω, στο ευρύ κενό. Καταρχήν την καταστροφή της Χίου του Δελακουρά το αγόρασε το γαλλικό κράτος αμέσως μετά την μόλις εκτέθηκε.
3: Μάλιστα.
4: Και γι' αυτό σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο. Είπαν οι συλλέκτες που ήταν. Η Ελλάδα ήταν μόδα, αν θέλετε τη λέξη,
3: ναι.
4: Για τουλάχιστον δεκαετίες. Και μετά και δεκαετία του 30. Όταν απελευθερώθηκε ήταν πράγματι στην επικαιρότητα. Διότι οι σχέσεις με τους βασιλείς ερχόντουσαν με τους Βαβαρούς, υπήρχε μια, και εκεί ασκήθηκε μια πολιτιστική διπλωματία από τη μεριά των Ελλήνων, προβάλλοντας τα κατορθώματά τους μέσα από εικόνες, μέσα από ζωγραφιές. Η πληθώρα των καλλιτεχνών είναι δεκαετία του 20 και δεκαετία 30. Είναι κρίσιμες αυτές τις περίοδοι, αυτές τις δύο δεκαετίες, που ήταν πραγματικά η Ελλάδα βρισκόταν στην επικαιρότητα. Από εκεί πέρα, στα 40-50, ανέλαβαν οι Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι τότε άρχισαν πια να έχουμε επώνυμους καλλιτέχνες που να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Και εμφανίζεται ο Βριζάκης, ο Τσόκος, σε μια σειρά καλλιτεχνών, που καταλήγουμε, για μένα τουλάχιστον, φτάσαμε μέχρι τον Παρθένη, με την περίφημη αποθέωση του Θανασίου Διάκου.
3: Τώρα, αναφερθήκατε πριν και είπατε ότι παρουσιάζουν τον Έλληνα συγκρίνοντάς τον, αναφερόστε βέβαια στον Μπότσαρη, αλλά φαντάζομαι ισχύει και εν γέννη αυτό, συγκρίνοντάς τον με αρχαιοελληνικές μορφές και φυσικά με το πρόσημο το χριστιανικό. Όμως το γεγονός ότι έχουμε, για παράδειγμα, την προσέγγιση του Έλληνα από τη σχολή του Μονάχου, να πούμε, ως ενός Ανατολίτη, Ράθυμου κτλ. Αυτό πώς συμβιβάζεται με την εικόνα που παρουσιάσατε πριν?
4: Όχι, δεν υπάρχει. Ο Ανατολισμός, ο Οριανταλισμός εμφανίστηκε αργότερα, περίπου έτσι πριν το τέλος του αιώνα. Το εξωτικό ήταν ελκυστικό για τους Ευρωπαίους. Άλλωστε στην αρχή, όταν ασχολιόντουσαν με τα τοπία της Ελλάδος, τα έβλεπαν έτσι μέσα από την εξωτική τους όψη, σαν ένας μακρινός άγνωστος τόπος που είναι κάπου στην Ανατολή, ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Κάπως έτσι εμφανιζόταν η χώρα μας. Στη συνέχεια, βεβαίως, πριν τα μέσα του 10ου αιώνα, τώρα έχουμε τις εικόνες από την Ανατολή, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει, γιατί παρατηρούμε το εξής, ότι έχουμε μια ενότητα στην Ελλάδα τότε, στην ελληνική υπόθεση, μια ενότητα ιστορική, μια ενότητα εθνική, δηλαδή το αρχαίο ταυτίζεται με το νέο, αλλά έχουμε και μια ενότητα γεωγραφική, δηλαδή ενότητα γεωγραφική με την έννοια ότι η Μικρά Ασία, η οποία είχε ελληνικό πληθυσμό, απεικονίζεται, Έλληνες της Αιγύπτου επίσης απεικονίζονται, βέβαια τον τρόπο, μέσα από αυτό το οράθυμο και ίσως και χαλαρό τοπίο της Ανατολής. Mm-hmm. Ωστόσο ήταν η Ελλάδα εκείνης της εποχής. Έτσι την ένιωθαν οι καλλιτέχνες. Γεωγραφικά τώρα, μια γεωγραφική ενότητα μεγαλύτερης κλίμακας από ό,τι είναι σήμερα.
3: Μάλιστα. Οπότε συνδυάζουν αυτά τα δύο στοιχεία ουσιαστικά. Αφενός το αγωνιστικό.
4: Βεβαίως. Και το γεγονός επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο και η θρησκεία, αναμφισβήτητα. Δηλαδή ήταν πανταχού παρούσα η Εκκλησία με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Και σε έχουμε πολλές παραστάσεις. Να ευλογείται η σημαία της Επανάστασης, να ευλογούνται, να παίρνουν το τίμιο δώρο, τα τίμια δώρα οι επαναστάτες, να κοινωνούν και τα λοιπά. Πάντα υφίσταται το θέμα της Εκκλησίας μπροστά στην ελληνική υπόθεση.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι γνωστό, κατά πόσον υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο τρόπο που απεικονίζεται η Επανάσταση η ελληνική, έχουμε αντίστοιχες απεικονίσεις, για παράδειγμα στη Σερβία που έχουμε την Επανάσταση την ίδια περίοδο?
4: Ελάχιστα, έχετε δίκιο. Ελάχιστα. Δεν έχει υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτές οι επαναστάσεις ακολούθησαν βέβαια της ελληνικής. Ελάχιστα και μόνο ό,τι υπάρχει είναι τοπικού ενδιαφέροντος. Έτσι θα έλεγε κανείς βαλκανικού ενδιαφέροντος.
3: Μάλιστα.
4: Η Ελληνική Επανάσταση ήταν διεθνής, για παράδειγμα. Δηλαδή, πώς το λένε, να γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ταυτόχρονος, να παρουσιάζεται η Ελληνική Επανάσταση, να την αποδέχονται θετικά. Και εκεί βέβαια η Αμερική είχε υφίστατο το θέμα της, αντιμετώπιζε το θέμα του σκλαβοπάζου, της σκλαβιάς. Mm-hmm. Και υπήρχε ιδιαίτερη ευαισθησία από το γεγονός ότι πολλές Ελληνίδες, πολλοί Έλληνες πουλιόντουσαν στα σκλαβοπάζα της Ανατολής και αυτό ενοχλούσε τους Αμερικάνους. Και βλέπουμε εικόνες, οι ζωγραφιές που απεικονίζονται από την Ελλάδα είναι πάντοτε υπέρ της ελληνικής υπόθεσης, διότι σίγουρα το σκλαβοπάζο ήταν κάτι, μια μεγάλη πληγή της Αμερικάνους και φυσικά είχαν ιδιαίτερη ευαισθησία με ό,τι συνέβαινε στη χώρα μας τότε.
3: Μάλιστα. Να δούμε λίγο την περίπτωση του Μπότσαρη, στον οποίο αφιερώνεται και ιδιαίτερο υποκεφάλαιο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς καταφέρνει ο Μπότσαρης και γίνεται ένας από τους ήρωες, τόσο αγαπητούς ήρωες των ζωγράφων?
4: Ναι.
3: Μήπως παίζει ρόλο και η στρατιωτική του δράση στη Γαλλία, εννοώ με τις γαλλικές δυνάμεις, η εμπλοκή του στο Σύνταγμα το γαλλικό κτλ.
4: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τον ξέρανε ποτέ, κανείς δεν το ταύτισε με την υπόθεση αυτή.
3: Α.
4: Ο Μπότσαρης ήταν γνωστός επαναστάτης.
3: Κάπου εδώ η απόψινή μας εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.